γιατί όλα το μόνο γιατί σχήμα. Γιατί όλα το μόνο γιατί ήταν ο τόχος. Θα τα φάτε τόσο νέος. Γιατί το άνοιο του χάνω.